0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακία FM.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tommy Hilfiger Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tommy Hilfiger Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Hilfiger Shoes
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.
6: Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή «Η Κρυσταλλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλλόδροση, Σωτήρα μου, πηγή σου, η νέα Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια τη σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλλόδροσα τα λόγια που μας είπες. Παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν. Κι όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς κοντά σου πια πετούν. Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο Του, μελετώντας το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής. Αναφέρεται στη θεραπεία του νέου που είχε μέσα του πνεύμα πονηρό. Διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο. Και απαντώντας, ένας από το πλήθος είπε: «Διδάσκαλε, σου έφερα το γιο μου που έχει καταληφθεί από πνεύμα πονηρό, το οποίο του πήρε τη φωνή. Και σε όποιο μέρος τον καταλάβει, τον ρίχνει κάτω και αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και γίνεται ξερός και ανέσθετος. Και είπα στους μαθητές σου να το βγάλουν και δεν μπόρεσαν. Ο δε Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτόν και είπε: «Ω γενεά άπιστη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε τον προς εμένα». Και έφεραν αυτόν προς αυτόν. Και όταν το πονηρό πνεύμα είδε τον Ιησού, τάραξε με σπασμούς τον νέο, ο οποίος, αφού έπεσε στη γη, κυλιόταν βγάζοντας αφρούς από το στόμα, και ρώτησε, ο Κύριος εννοείται, τον πατέρα του, πόσος καιρός είναι από τότε που έγινε αυτό σ' αυτόν. Εκείνος δε είπε, από μικρό παιδί, και πολλές φορές τον έριξε και στη φωτιά και στα νερά, για να του φέρει τον θάνατο, αλλά αν μπορείς και αφού μας λυπηθείς, βοήθησέ μας. Ο δε Ιησούς είπε σε αυτόν τούτο: «Εάν εσύ μπορείς να πιστεύσεις, όλα είναι δυνατά σε εκείνον που πιστεύει». Και αμέσως φώναξε ο πατέρας του παιδιού με δάκρυα και είπε: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθησέ με να απαλλαγώ από την ολιγοπιστία μου». Όταν δε είδε ο Ιησούς ότι έτρεχε εκεί και μαζευόταν πολλής λαός, διέταξε το ακάθαρτο πνεύμα και του είπε: «Το πνεύμα το άλαλο και το κουφό, εγώ σε διατάζω, έβγα από αυτόν και μην μπεις ποτέ πια σε αυτόν». Και αφού φώναξε δυνατά το πονηρό πνεύμα και του προκάλεσε πολλούς σπασμούς, του νέου εννοείται, βγήκε και έγινε ο νέος σαν νεκρός, ώστε έλεγαν πολλοί ότι πέθανε. Ο δε Ιησούς, αφού τον έπιασε από το χέρι, τον εσήκωσε και εκείνος στάθηκε όρθιος. Και όταν ο Κύριος μπήκε σε κάποιο σπίτι, τον ρωτούσαν ιδιαιτέρως οι μαθητές του, «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το πονηρό πνεύμα?» Και είπε σε αυτούς, «Αυτό το γένος των δαιμονίων με τίποτε άλλο δεν μπορεί να βγει παρά με προσευχή και νηστεία». Και αφού βγήκαν από εκεί, επήγαιναν αθόρυβα διαμέσου της Γαλιλαίας και δεν ήθελε να μάθει κανείς ότι περνούσαν, διότι δίδασκε τους μαθητές του και έλεγε σε αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, παραδίνεται σε λίγο στα χέρια ανθρώπων και θα τον θανατώσουν, και αφού θανατωθεί την τρίτη ημέρα από το θάνατό του θα αναστηθεί. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, όπως πάντα, είχε και τώρα ανθρώπους γύρω του. Και πώς θα ήταν δυνατόν το αντίθετο? Οι άνθρωποι έβλεπαν σε εκείνον τα ασύλληπτα να γίνονται πραγματικά. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είχαν τους προσωπικούς εγωιστικούς λόγους τους να μισούν τον Κύριο, και η τρομερή αρνητική δύναμη του εγωισμού έκλεινε τα μάτια της ψυχής τους και θόλωνε τη σκέψη τους στο σημείο να μην μπορούν να διακρίνουν τη θεότητα του Χριστού, που η αλήθεια της ήταν καθαρότερη από τις ηλιαχτίδες, και όταν την κοίταζε κάποιος δίχως να επηρεάζεται αρνητικά από άλλους λόγους, έβλεπε πως το φως της ήταν εκτυφλωτικότερο από το δίσκο του ήλιου όταν κάποιος τον κοιτάζει. Αν αφαιρέσουμε τους γραμματείς και τους φαρισαίους, τα πλήθη γοητεύτηκαν πνευματικά από τον Κύριο. Ένιωθαν να βρίσκονται οι ψυχές τους σε ψυχική ανάταση, να συνεπέρνονται από έκσταση μπροστά στον παντοδύναμο νέο που μπορούσε να υποτάξει τη φύση, να γιατρέψει με μία λέξη κάθε αρρώστια, να νικήσει το θάνατο. Τα πάντα φώναζαν πως είναι Θεός. Έτσι, από κάθε μέρος πήγαιναν να τον βρουν, μόλις μάθαιναν που είναι. Όλοι επιθυμούσαν να ακούσουν τα φλογερότατα λόγια του, αυτό το ευλογημένο ποτάμι της φωτιάς που πήγαζε από το Άγιο Πνεύμα του, κυλούσε από τα χείλη του και στη συνέχεια κυλούσε σε κάθε καλοπροαίρετη ψυχή, της έκαιγε τα πάθη, την δρόσιζε ξεντυψώντας την πνευματικά. Αλλά πολλοί από αυτούς είχαν ψυχές πληγωμένες, ζητούσαν και τη θεϊκή επέμβασή του στη ζωή τους. Λαχταρούσαν ένα θαύμα του. Έτσι τώρα βλέπουμε έναν βασανισμένο πατέρα να βρίσκεται μέσα στο πλήθος, περιμένοντας να μιλήσει στον Κύριο, απελπισμένος από την επιστήμη, μη περιμένοντας ανθρώπινη βοήθεια. Είχε το παιδί του πνεύμα πονηρό μέσα του. Βέβαια ο Κύριος στη συνέχεια θα κάνει τον πατέρα να σκεφτεί πως ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για την κατάσταση του παιδιού του, αλλά πλήρωσε τόσο ακριβά την ευθύνη που είχε. Πόνισε τόσο ο τραγικός πατέρας που αξίζει τη συμπόνια μας, είπε στον Κύριο, «Διδάσκαλε, έφερα το γιο μου σε σένα που έχει καταληφθεί από πονηρό πνεύμα, το οποίο του έχει πάρει τη φωνή και δεν τον αφήνει να μιλήσει, και σε όποιο μέρος τον πιάσει τον ρίχνει κάτω, αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και γίνεται ξηρός και ανέσθετος». Ήταν τραγική αλήθεια η κατάσταση του παιδιού. Τραγωδία ζούσε και το παιδί και ο πατέρας του. Ήταν μια κατάσταση από την οποία μόνο ο Θεός μπορούσε να το απαλλάξει. Μόνο ο Θεός που έχει όλες τις δυνάμεις στα χέρια του μπορεί να διώξει ένα πνεύμα που βασανίζει έναν άνθρωπο. Έτρεχε όλος ο κόσμος τον Κύριο, πήγε και ο πονεμένος πατέρας το παιδί του, αλλά δεν ήταν βέβαιος αν θα γίνει το θαύμα. Δεν άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του στο φως, έτσι διατηρούσε επιφύλαξη. Πίστευε πως μπορούσε να κάνει πολλές υπερφυσικές θεραπείες, αλλά είχε αμφιβολία αν μπορούσε να κάνει τα πάντα, αν η δύναμή του ήταν πάνω από κάθε τι. Αν το πίστευε αυτό, θα έλεγε στον Κύριο, «Σε παρακαλώ, θεράπευσε το παιδί μου». Ή θα έλεγε αυτά τα λόγια πριν αρχίσει να περιγράφει την κατάσταση του παιδιού, ή αφού ήδη είπε τι συμβαίνει στο παιδί. Εδώ βλέπουμε πως και όταν τελειώνει την περιγραφή της κατάστασης του γιού του, πάλι δεν παρακαλεί. Του αναφέρει μόνο πως είπε στους μαθητές του και αυτοί δεν μπόρεσαν, ίσως για να κάνει το θαύμα ο Χριστός και να κερδιθούν δύο ψυχές, και του γιου και του πατέρα. Του αποκρίθηκε ο Κύριος και του είπε: «Ο γενεά άπιστη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανεχθώ? Αλήθεια, πόσες φορές είμαστε άπιστοι και εμείς στα μάτια του Θεού?» Συνέχισε ο Κύριος: «Φέρτε αυτόν σε μένα». Ο δαιμονισμένος νέος μπροστά στον Κύριο. Άλλο ένα μεγάλο θαύμα θα γίνει. Πάλι θα λάμψει η θεότητα του Ιησού σ' όλη την πλάση, μουράνιο φως, αγνό, ανέσπερο, που ήλιου φως πια δεν θα φτάσει. Κι είναι το φως αυτό πασίχαρο μες τους αιώνες των αιώνων. Φωτίζει τις ψυχές στα πέρατα, γιατρεύει τις πληγές των πόνων. Πάλι ψυχές πια θα υμνήσουνε μίμνους γλυκόηχους, φλογάτους, την δύναμη πια της θεότητας όταν θα δουν πάλι μπροστά τους. Και αυτή η δύναμη θα γίνεται μες στη ζωή η δύναμή τους, αφού μπροστά τους θα αντικρίζουνε κάθε στιγμή το λυτρωτή τους. Έτρεμε το δαιμόνιο μπροστά στο Χριστό μας. Το ήξερε πως έχει απέναντί του τον Κύριο των δυνάμεων, τον δημιουργό του κόσμου, που είναι ο κριτής του, που θα τον καταδικάσει για πάντα. Μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων τρέμει ο δαίμονας στη ζήση. Στην δεύτερη την παρουσία του γνωρίζει θα τον τιμωρήσει. Θα ανοίξει η πύλη πια της κόλασης, θα ζει αιώνια στο σκοτάδι και στη φωτιά που είναι άσβεστη, τόσα μαρτύρια στον Άδη. Έτσι σπάραξε το πονηρό πνεύμα, μη αντέχοντας το αυστηρό γι' αυτό βλέμμα του Χριστού, που σε λίγο θα τον διέταζε να φύγει για πάντα από το νέο. Και όπως σπάραζε με απελπισία, σπάραξε και τον δυστυχισμένο που το είχε μέσα του, που έπεσε κάτω και έβγαζε αφρούς από το πικραμένο στόμα του. Ρώτησε ο Κύριος τον πατέρα του πόσος καιρός είναι που είναι το παιδί σε αυτή την αξιοθρήνητη κατάσταση, και εκείνος του απάντησε: «Από παιδί». Βέβαια, ο Κύριος, αν παντογνώστης Θεός, γνώριζε πως από παιδί βασανίζεται ο νέος, αλλά έκανε την ερώτηση αυτή για τους εξής λόγους. Πρώτον, ήθελε να θυμηθεί ο πατέρας πως άρχισε η αρρώστια του γιού του από την παιδική ηλικία, για να σκεφτεί επάνω στην ώρα που παρουσιάστηκε αυτό στο παιδί, με βάση το ότι ο Κύριος θεωρούσε αιτία της αρρώστιας ή της οποιασδήποτε δυστυχίας την αμαρτία. Δεν μπορεί να έτυχε αυτό το παιδί από δικές του αμαρτίες. Ήθελε να τον κάνει τον πατέρα να σκεφτεί πως είναι υπεύθυνος ο ίδιος για τα βασανιστήρια του παιδιού του, με την αμαρτωλότητά του, με την απιστία του, με το ότι δεν είχε συνδεθεί με το Θεό. Ήταν Εβραίος, επομένως πίστευε στον αληθινό Θεό, έστω κι αν δεν γνώριζε πως ο Θεός είναι τριαδικός. Η αποκάλυψη αυτή έγινε με τον ερχομό του Κυρίου, αλλά κι αν πίστευε στον αληθινό Θεό, δεν είχε σύνδεσμο μαζί του. Δεύτερον, ήθελε ο Κύριος να ακούσουν και οι άλλοι, να νιώσουν πως τον θεωρούσε υπεύθυνο για τη δυστυχία που ήρθε στο παιδί, για να σκεφτούν και εκείνοι πως αν ζουν μακριά από το Θεό και φυσικά δεν θα έχουν οδηγήσει και τα παιδιά τους κοντά του, έχουν ευθύνη για την πνευματική κατάρτιση των παιδιών τους απέναντι στο Θεό, που τους έκανε την τιμή να είναι με τη χάρη του συνδημιουργή του, χαρίζοντάς τους παιδιά. Είναι στο ύψος της αποστολής τους οι γονείς όταν δίνουν πνευματικό παράδειγμα στα παιδιά τους. Όσοι στα χέρια έχετε ζωή σε αγνά βλαστάρια, μέσα τους γράψτε φλογερά λόγια για το Χριστό. Να έχουν βιβλία των ψυχών άγια προσευχητάρια, και τ' άγιο φως στο βλέμμα τους να λάμπει το γλυκό. Όσοι αναθρέφετε παιδιά, πιάστε τα από το χέρι, με πίστη οδηγήστε τα κοντά στο λυτρωτή. Να είναι ο Άγιος νόμος του της ζήσης του τα στέρι, ήλιος χαράς ανέσπερος η Άγια του μορφή. Τότε την Άγια χάρη του θα έχουν προστασία, καθώς βαδίζοντας στη γη θα βλέπουν ουρανό. Έτσι θα ζουν πνευματική και γήινη ευτυχία, θα νιώθουν πάντα πλάι τους τον Πάναγνο Θεό. Είναι ωραίο οι γονείς να νιώσουν πως το πρώτο συμφέρον των παιδιών τους είναι η σωτηρία των ψυχών τους και πως τα μεγαλύτερα εφόδια για τη ζωή τους είναι η πίστη και ο σύνδεσμός τους με τον Θεό, να έχουν την προστασία Του. Αν δεν δείξουν στα παιδιά τους τον πνευματικό δρόμο, ο Κύριος τους αφήνει να καταλάβουν πως θα ευθύνονται αν έρθουν στα παιδιά τους πόνοι στη ζωή, καθώς θα πάρουν λάθος δρόμο αν βγάλουν από τη ζωή τους το Θεό και ο Σατανάς θα παρακινήσει σε αμαρτωλή ζωή. Αλλά και ηθική ζωή να ζούνε, αν αρνούνται το Θεό, μπορεί Εκείνος να επιτρέψει από αγάπη να έρθει κάποια στιγμή πόνος στη ζωή τους, για να τα φέρει κοντά Του, αν είναι άνθρωποι που με τον πόνο θα τον πλησιάσουν. Και τότε θα ευθύνονται εκείνοι για τον πόνο αυτό. Τρίτος λόγος για τον οποίο ο Κύριος ήθελε να ακουστεί η απάντηση του Πατέρα ήταν πως επιθυμούσε να φανεί όλο το μεγαλείο της λάμψης του θαύματος, και αυτό από αγάπη, για να το δοθούν περισσότερο στην πίστη. Αφού γίνει το θαύμα, το παιδί που είχε το πονηρό πνεύμα μέσα του, ο πατέρας του, όλοι όσοι ήταν παρόντες, αλλά και εμείς, έπρεπε να δούμε όλοι πως ο Κύριος είναι πάνω απ' όλα, πως θεραπεύει όχι μόνο καταστάσεις που μόλις έχουν δημιουργηθεί, αλλά και καταστάσεις και παθήσεις που διαρκούν χρόνια. Στη συνέχεια του Αγίου Ευαγγελίου, ο πατέρας είπε στον Κύριο για τα βασανιστήρια του γιού του. Πολλές φορές το πνεύμα το πονηρό που είχε μέσα του τον έριχνε στη φωτιά και στα νερά για να τον θανατώσει. Αλήθεια, πόσο μίσος έχει ο Σατανάς και όλα τα πονηρά πνεύματα που τον ακολούθησαν στην αμαρτία του ενώπιον του Θεού και έπεσαν από τον ουρανό μαζί του. Κοιτάζει με όποιον τρόπο μπορεί να βασανίσει τον άνθρωπο σε αυτή τη ζωή, να τον ξεγελάσει πικρά, να τον εχμαλωτήσει για να τον παρασύρει στην κόλαση μαζί του. Γνωρίζει πως θα βασανιστεί εκείνος όταν έρθει η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, και θέλει να βασανιστούν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι στην αιώνια φωτιά που ετοίμασε ο Θεός για το Σατανά και τους αγγέλους του. Αυτό το μίσος που είχε εναντίον του νέου το πονηρό πνεύμα που ήταν μέσα του, που τον έριχνε στη φωτιά και στο νερό να τον θανατώσει, μας θυμίζει εκείνο που είπε ο Κύριος για το Σατανά, πως γυρίζει σαν λιοντάρι που ορίεται και κοιτάζει τι να καταπιεί. Όσοι αδερφοί μας τον ακολουθούν συνειδητά, διαλέγοντας με τη θέλησή τους τη ζωή της αμαρτίας, ας σκεφτούν πως αφήνουν το Θεό που είναι αγάπη, και αν κάνουν ζωή τους το θέλημά Του, θα τους χαρίσει την αληθινή ευτυχία μέσα στην αιωνιότητα, και ακολουθούν τον Σατανά που είναι μίσος και θα τους παρασύρει στην κόλαση. Πρέπει να προσευχηθούμε όλοι, και εμείς και εκείνοι, να τους δώσει θέληση και δύναμη να πλησιάζουν τον Κύριο που είναι η χαρά, και όποιος τον ακολουθήσει, όπως είπε ο ίδιος, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Ο πατέρας του νέου έχει και κάποια δεύτερη ευθύνη για το ότι παρατάθηκαν τόσο τα βασανιστήρια του παιδιού του. Ήρθε στον Κύριο λίγο πριν από τα Άγια Πάθη του. Τόσον καιρό άκουγε πως ο Χριστός μας κάνει θαύματα, και δεν πήγε το παιδί πιο γρήγορα σε εκείνον. Είναι αδύνατον να μην ήξερε για τον Κύριο από τον πρώτο καιρό της διδασκαλίας του ακόμη. Σε κάθε μία γωνιά της γης, στους Αγίους Τόπους, είχε γίνει γνωστό από την αρχή πως ο Κύριος, εκτός από την βαθύτατα συγκλονιστική διδασκαλία με την οποία εξηγούσε στους ανθρώπους τον νόμο της σωτηρίας, έκανε τόσα και τόσα θαύματα. Όπου περνούσε, σκορπούσε άπειρη αγάπη, κάνοντας συνέχεια θαύματα, γιατρεύοντας κάθε αρρώστια, βγάζοντας δαιμόνια. Τον είδαν να νικάει το θάνατο, να σηκώνει νεκρούς, να υποτάσσει τα στοιχεία της φύσης, να διαβάζει τις σκέψεις τους. Όμως ο πατέρας, αν και τα γνώριζε, δεν πήγαινε το παιδί του. Βέβαια, ίσως να είχε επηρεαστεί από τις φήμες που είχαν διαδώσει οι Φαρισαίοι, πως τον Ιησού δεν τον έστειλε ο Θεός, αλλά πως με τον άρχοντα των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Η ψυχή του δεν είχε δεχτεί καλοπροαίρετα τη λάμψη της θεότητας του Χριστού, τα αναρρύθμιτα θαύματά του. Δεν είχε νιώσει την αλήθεια της ουράνιας διδασκαλίας του και πήγε στον Κύριο μετά από τόσο χρόνο, όταν απελπίστηκε τελείως πια, όταν δεν άντεχε φαίνεται άλλο την κατάσταση. Θα έλεγε κανείς πως τον πήγε στον Κύριο η σκληρή ανάγκη. Βέβαια, για να πάει έστω και τότε, μέσα του υπήρχε μία ελπίδα. Για να υπάρχει ελπίδα, αποδεικνύεται πως παρά τις φήμες που διέδιδαν οι Φαρισαίοι, πίστευε πως κάποια δύναμη είχε ο Χριστός μας. Δεν πίστευε βέβαια πως ήταν Θεός, γιατί τότε θα είχε πάει πιο γρήγορα, ή αν έστω και τώρα, μετά από κάποιο τελευταίο θαύμα που άκουσε, πίστεψε έστω και αργά πως είναι Θεός, θα πήγαινε με πίστη, όχι μόνο με ελπίδα, και δεν θα έλεγε στο Χριστό μας «λυπήσου μας και αν μπορείς να μας κάνεις κάτι, βοήθησέ μας». Έλεγε «αν μπορείς» στον Κύριο των δυνάμεων. Δεν έλεγε πως αποκλείεται να γίνει το θαύμα, γιατί τότε δεν θα πήγαινε καθόλου, αλλά δεν είχε και την βεβαιότητα πως η δύναμη του Χριστού μας είναι πάνω απ' όλα. Στο σημείο που ο πατέρας είπε στον Κύριο εκείνο το τρομερό «αν μπορείς», έλαμψε ο Χριστός μας με τη στάση που κράτησε απέναντί του. Δεν ένιωσε πως προσβάλλεται ή πως μειώνεται, που αμφισβήτησε τη δύναμη εκείνου που είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Στο σημείο αυτό μας έδωσε και μας παράδειγμα να μην αισθανόμαστε μειωμένοι όταν αμφισβητούν τις ικανότητές μας. Ο πατέρας του νέου αμφέβαλε για την παντοδυναμία του και ο Κύριος, ταπεινός πάντα, δείχνει απέναντί του ανωτερότητα, καλοσύνη, συμπόνια, κατανόηση για τον πόνο του, για τις σκέψεις και τα λόγια του. Του είπε απλά, φυσικά, αν μπορείς να πιστεύσεις, όλα είναι δυνατά σε εκείνον που πιστεύει. Η πίστη είναι παντοδύναμη, γιατί είναι πια η δύναμή του. Έτσι, στη λάμψη κάθε θαύματος, λάμπει η Άγια η μορφή του. Η πίστη στα φτερά της πάντοτε στον ουρανό μας ανεβάζει και τρυφερά το θείο έλεος σε κάθε πόνο κατεβάζει. «Αν μπορείς», έλεγε στον Κύριο ο πατέρας του νέου, τη στιγμή που όλη η Παλαιστίνη ήταν πλημμυρισμένη από ανθρώπους που ευεργετήθηκαν από τον Κύριο με κάποιο θαύμα. Ακόμη και η θάλασσα και η γη, αν είχαν φωνή, θα φώναζαν πως είναι Θεός. Τα συγκλονιστικά θαύματα που ζούσαν κάθε μέρα οι άνθρωποι μιλούσαν για τη θεότητα του Χριστού. Η ψυχή του πατέρα του νέου έμενε με μάτια κλειστά. Με την απιστία του και με το ότι ήταν μακριά από το Θεό, έδωσε δικαίωμα στο σατανά και του είχε αλυσοδέσει την ψυχή στο πνευματικό σκοτάδι. Και ο Κύριος, πριν διατρέψει το παιδί του, θέλει να θεραπεύσει την απιστία του πατέρα και με τρυφερή αγάπη του μίλησε για τη δύναμη της πίστης. Είναι κρίμα να ξέρουμε πως ο Θεός είναι παντοδύναμος και να μην εμπιστευόμαστε τη δύναμή του, να τον μειώνουμε λέγοντάς του «αν μπορείς» και να μοιάζουμε άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο με τον πατέρα του δαιμονιζομένου νέου. Τόσοι και τόσοι άνθρωποι, γνωρίζοντας τον Χριστό μας, αναγεννήθηκαν και ομολογούν πως κοντά στον Κύριο γιατρεύτηκαν από τα πάθη τους. Πόσο πικρό είναι να λέει το πλάσμα στο Δημιουργό του «αν μπορείς». Αλλά ο Θεός της αγάπης απαντάει στον καθέναν που του το λέει, επαναλαμβάνοντας τα λόγια που είπε στον πατέρα του δαιμονιζομένου. «Αν μπορείς εσύ να πιστεύσεις, όλα είναι δυνατά σε εκείνον που πιστεύει. Εγώ όλα μπορώ να τα κάνω, αλλά ενεργώ θαυματουργικά στη ζωή σας ανάλογα με την πίστη που έχει ο καθένας σας». Να το γιατί μένουν προβλήματα άλυτα στη ζωή των ανθρώπων. Να γιατί γέμισε πληγές η γη, λείπει η πίστη. Ο πατέρας του δαιμονιζομένου νέου, ακούγοντας τον Κύριο να του μιλάει σαν Θεός που έχει,

είπε «Πιστεύω, Κύριε». Αμέσως όμως ένιωσε τη φλόγα της πίστης να τρεμοσβήνει. Είδε να γίνεται πιο ασθενικό το φως της, πιο αδύνατο το πιστεύω του, αλλά η ψυχή του τώρα τοποθούσε σταθερό. Και το ζήτησε από τον Κύριο με θάρρος, μη υπολογίζοντας αν τον ακούν οι άλλοι. Του είπε «Βοήθησέ με να απαλλαγώ από την ολιγοπιστία μου». Μιλάς τον πλάστη και Θεό του, τι κι αν ακούν οι άλλοι πια. Προθεί η πίστη του να γίνει μέσα του άγια φωτιά, οι φλόγες της να κατακάψουν της απιστίας το δεντρί που ρίζωσε μέσα στην ψυχή του και είναι θλιμμένη η ζωή. Προθεί ο δρόμος του πια τώρα να είναι λουσμένος από φως, να διαλυθεί πια το σκοτάδι, μέσα στη ζωή να ζει πιστός και όπως το θαύμα περιμένει, με άγιας πίστης ερχομό, μέσα του Χριστού τα μάτια βλέπει τον γαλανό του ουρανό. Όποιος νιώθει τη φλόγα της πίστης να τρεμοσβήνει μέσα του, ας πείσαν τον Πατέρα του νέου στο Χριστό μας. «Κύριε, βοήθησέ με στην ολιγοπιστία μου». Το λυτρωτής μας θα τον ελεήσει όπως εκείνον που αφού τον οδήγησε προς τη μετάνοια και του δίδαξε την πίστη, απάντησε στο αίτημα που έκανε για να του τονώσει την πίστη, και του τόνωσε την πίστη κάνοντας το θαύμα στο παιδί του. Έτσι, τη στιγμή που η ψυχή του πόθησε κάτι πνευματικό για να τον βοηθήσει ο Κύριος στην ολιγοπιστία του, του έκανε δώρο και εκείνο που ποθούσε να έρθει στη ζωή του, τη χαρά να δει το παιδί του απαλλαγμένο από το πονηρό πνεύμα. Εκείνη την ώρα πήγαιναν πολλοί άνθρωποι εκεί. Διέταξε ο Κύριος το ακάθαρτο πνεύμα λέγοντας αυτό: «Πνεύμα άλαλο και κουφό», δηλαδή πνεύμα που εμποδίζει το νέο να μιλήσει και να ακούσει, «εγώ σε διατάζω να φύγεις από αυτόν και να μην μπεις ποτέ πάλι σε αυτόν». Πώς ήταν δυνατόν να αντισταθεί στη διαταγή του Θεού το πονηρό πνεύμα? Και αφού φώναξε δυνατά και για τελευταία φορά εσπάραξε το νέο, βγήκε από αυτόν. Και ήταν ακίνητος ο νέος σαν νεκρός, τόσο ώστε πολλοί να λένε ότι πέθανε. Αυτοί που το έλεγαν ήταν οπωσδήποτε ολιγόπιστοι. Πώς ήταν δυνατόν να έρθει κάποιο κακό από ενέργεια του Χριστού μας? Πλησίασε το νέο ο Κύριος της ζωής, τον έπιασε από το χέρι και τον σήκωσε ελευθερωμένο, όπως σηκώνει και εμάς το πεσμένο ηθικό μας και μας ελευθερώνει από κάθε οδύνη όταν τον εμπιστευτούμε. Όταν ο Κύριος μπήκε σε κάποιο σπίτι, οι μαθητές του τον έπαιρναν ιδιαιτέρως και τον ρωτούσαν γιατί εκείνοι δεν μπόρεσαν να βγάλουν το πονηρό πνεύμα από το νέο. Και απάντησε σε αυτούς ο Κύριος λέγοντας πως αυτό το γένος των δαιμόνων με τίποτε δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Το πρώτο μας όπλο, η προσευχή. Στα φτερά των αγγέλων η ψυχή ανεβαίνει, σχίζει πια τους εθέρες, το λαμπρό ουρανό. Είναι η Άγια Νύμφη, με λαχτάρα πηγαίνει στο Θεό της αγάπης, στον νυμφίο Χριστό. Το δεύτερο όπλο μας είναι η νηστεία. Είναι η νηστεία άσκηση αγνή, πνευματική, που πάνω από τα γήινα μας κάνει να πετάμε. Δρόμος πνευματικής χαράς, σ' αυτόν πια στη ζωή, τον εαυτό μας σταθερά πάντα θα κυβερνάμε. Στη συνέχεια του Αγίου Ευαγγελίου μας λέει ο Ευαγγελιστής πως αφού βγήκαν από εκεί ο Κύριος και οι μαθητές του, επήγαιναν αθόρυβα δια της Γαλιλαίας και δεν ήθελε ο Χριστός μας κανείς να μάθει πως διέβαιναν, και αυτό γιατί επιθυμούσε να είναι μόνος με τους μαθητές του, στους οποίους έλεγε συστηματικά πως πλησιάζουν τα Άγια Πάθη του, πως θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα από το θάνατό του θα αναστηθεί. Τους ετοίμαζε ψυχολογικά για τον πόνο που θα περνούσαν κατά τα πάθη του και επιθυμούσε όταν θα τον δουν στο σταυρό να νιώσουν πως δεν είναι νικημένος, και αυτό για να μην κλονιστούν στην πίστη, αλλά ο άπειρος Θεός που θεληματικά πήγε στο μαρτύριο. Έτσι τους μιλούσε για τα πάθη του και τη θριαμβευτική ανάστασή του. Ας δούμε τα φλογερά διδάγματα που μας δίνει ο Κύριος με το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο. Πρέπει οι γονείς να ζουν τη ζωντανή πίστη και να οδηγούν και τα παιδιά τους κοντά στο Θεό. Όταν ζουν μακριά από το Θεό οι γονείς, πολλές φορές έχουν ευθύνη για τους πόνους που θα πληγώσουν τα παιδιά τους.
δεν είναι ποτέ αργά.

σιγά να μετανιώσει κάποιος. Πρέπει να πιστεύουμε στην παντοδυναμία του Θεού, να είμαστε ταπεινοί όταν μας μειώνουν. Με την πίστη έρχεται η θεϊκή δύναμη και είναι όλα δυνατά σε εκείνον που πιστεύει. Ο Θεός με την παντοδυναμία Του διώχνει τα δαιμόνια. Η προσευχή και η νηστεία διώχνουν τα πονηρά πνεύματα και οπωσδήποτε είναι όπλα για να νικηθεί κάθε εμπόδιο στη ζωή. Ο Κύριος με τη θέλησή Του σταυρώθηκε για να μας σώσει. Ας τον ακούσουμε που λέει σε καθέναν μας: «Παιδί μου, στήριξε την πίστη σου σε μένα, βάρκα η πίστη, έλα να με βρεις μέσα στα πέλαγα της ζήσης τα φρισμένα, το κύμα πλάι της να σπάζει πια, θα δεις. Μπορείς τα κύματα και εσύ να περπατήσεις σε μένα όταν θα πιστέψεις σταθερά. Με πίστη βράχο ό,τι θέλεις θα αποκτήσεις, τάπια στα όνειρα θα ζήσεις με χαρά. Ας πιστέψουμε ολόψυχα τον Κύριο, που ό,τι μας λέει είναι αυθεντικό και αδιάψευστο. Δεν είναι τίποτε αδύνατο στην πίστη. Σ' όποιον πιστεύει κάθε τι είναι δυνατό. Το οικοδόμημα της πίστης αν εκτίστη μέσα μας, ζούμε συντροφιά με το Χριστό. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, Σωτήρα μου, πηγή σου, η νέα η Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια τη σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, και όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς κοντά σου πια πετούν.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη Καλλιόπη, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Αμβρακία FM.

0: δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αρκία FM. Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.
5: Une chose essentielle pour un jeune, c'est déjà de rêver. C'est déjà une très grande force.
6: Feeling is the best feeling in the world when you know you've worked hard for something and you finally have accomplished it and you can raise that trophy up over your head and you feel like on top of the world.
7: C'est pas facile, il y a beaucoup de sacrifices, il faut être très discipliné, mais toujours le travail paye.

0: Λαμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Βασίλη μου,
5: θέλει
4: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Α,
4: πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Zen. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Zen.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς
6: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: όλα.
1: Ανδρακία FM.
2: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Αβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατες!

0: FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM

Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος

0: FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο μικρόφωνο Λαμβρακία για μια ακόμη φορά ο Νίκος Σαλονίκης και εκπομπή Upstyle. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα από την Δημοτική Ραδιοφωνία της Άρτας, όμως μπορείτε να τη βρείτε και στο διαδίκτυο στο 919.gr, όπως και στο YouTube, στο προσωπικό μου κανάλι Νίκος Σαλονίκης και σε μια playlist με το όνομα Upstyle. Η εκπομπή είναι πάντα αφιερωμένη σε μεγάλες προσωπικότητες των ημερών μας ή σχεδόν των ημερών μας, μουσικοί οι οποίοι είτε κάναν πολύ μεγάλη καριέρα είτε είχαν πάρα πολύ σημαντική θέση στο κύκλωμα των μουσικών και καλύψανε τις δύσκολες θέσεις στην δισκογραφία ως session μουσικοί.

Ο μουσικός που σήμερα θα ασχοληθούμε είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα της σύγχρονης εμπορικής μουσικής, μια προσωπικότητα που σημάδεψε για τα καλά την εμπορική μουσική των τελευταίων δεκαετιών. Μιλάμε για τον James Brown. Ο James Brown γεννήθηκε το 1933 στη Τζόρτζια της Αμερικής. Πρόκειται για ένα από τους μεγαλύτερους showman όλων των εποχών, ένας άνθρωπος ο οποίος τραγουδούσε, χόρευε, έγραφε μουσική, έκανε παραγωγές δίσκων, αλλά το κυριότερο απ' όλα επιμελούνταν ο ίδιος στην εμφάνιση της ορχήστρας και μάλιστα με πολύ αυστηρό τρόπο, όπως θα δούμε στην πορεία. Η καριέρα του αγγίζει τον μισό αιώνα με τουλάχιστον 60 επίσημους δίσκους. Τα βραβεία Grammy τα οποία έχει αποκτήσει στην καριέρα του δεν είναι πολλά, είναι 3. Όμως έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό τέταρτο βραβείο Grammy, το βραβείο συνολικής προσφοράς θα λέγαμε, δηλαδή το Lifetime Achievement Award, ένα βραβείο δηλαδή το οποίο παίρνουν πάρα πολύ λίγοι καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής. Ο James Brown είναι μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης εμπορικής μουσικής, με πάρα πολλά περιστατικά παράξενα, ιδιαίτερα στην ζωή του. Θα τα δούμε ό,τι από αυτά προλάβουμε σήμερα. Ξεκινάει τη μουσική του δραστηριότητα στον τόπο γέννησής του, στη Τζόρτζια, όπου γίνεται ήδη γνωστός από τη δεκαετία του 50, γράφοντας τις πρώτες μεγάλες του επιτυχίες, το Please, Please, Please και το Try Me, δύο κομμάτια τα οποία εμπεριέχονται στον πρώτο του προσωπικό επίσημο δίσκο, το δίσκο Please, Please, Please, το 1958. Ακούμε από εδώ το κομμάτι Try Me.

Η παιδική ηλικία του James Brown ήταν πολύ δύσκολη, πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, πάρα πολλές περιπέτειες, μετακομίσεις. Ενδεικτικά θα πω ότι η οικογένειά του για κάποια χρόνια ζούσε σε οίκους ανοχής που είχαν κάποιοι συγγενείς του. Ας μην ξεχνάμε και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που τον έζησε ως παιδί. Από την αρχή ξεκίνησε να δίνει το ταλέντο του στη μουσική και ξεκίνησε παίζοντας όργανα όπως κιθάρα, πιάνο κτλ. Ήταν ένας ταλαντούχος μουσικός για την εποχή του, κάτι που ενδεχομένως όσοι τον ξέρουν από την καριέρα του στα τελευταία χρόνια δεν το βλέπουν αυτό, γιατί κυρίως είναι showman, τραγουδάει, κάνει show στη σκηνή κτλ. Το ταλέντο του πρώτο εμφανίστηκε σε κάποιο show ταλέντων που κέρδισε κάνοντας μεγάλη αίσθηση. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του πολλές αμφιλεγόμενες καταστάσεις. Η πρώτη, θα λέγαμε, εμπλοκή του με τις αρχές ήταν η καταδίκη του 16 ετών, δηλαδή το 1949, για μια ληστεία που έκανε ως ανήλικος. Ήταν να εκτίσει μια ποινή 3-4 χρόνων. Όμως επειδή στη φυλακή ξεδίπλωσε το ταλέντο του και δημιούργησε κάποια μπάντα, μεσολάβησαν κάποιοι άνθρωποι και τελικώς αποφυλακίστηκε πολύ νωρίτερα με τον όρο να τραγουδήσει για τον Κύριο.

Η καριέρα του εξελίσσεται ακριβώς βγαίνοντας από τη φυλακή, κάνει τον πρώτο δίσκο και μετά ακολουθούν πάρα πολλοί δίσκοι, ένας με δύο, ίσως και τρεις μέσα στον ίδιο χρόνο. Όλοι αυτοί οι δίσκοι είναι σε ένα ύφος rock and roll, είναι δίσκοι που κάναν μεγάλη επιτυχία για την εποχή. Γενικώς ο James Brown είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάστηκε πάρα πολύ στη ζωή του, θεωρείται ένας από τους πιο εργατικούς καλλιτέχνες εντός εισαγωγικών. Επίσης, ένα παράδοξο που συμβαίνει με τον James Brown είναι ότι έχει κάνει πάρα πολλές επιτυχίες. 91 επιτυχίες έχουν μπει μέσα στα charts 100, όμως καμία από αυτές δεν έχει πάρει το νούμερο 1. Αντιθέτως, αρκετές επιτυχίες του βρέθηκαν στο νούμερο 1 της λίστας Billboard R&B, όπου έδειχνε μια μεγαλύτερη προτίμηση στο όνομα και το πρόσωπο του James Brown. Έχουμε περάσει ήδη σε έναν μεταγενέστερο δίσκο του 1964, τον δίσκο Out of Sight, από τον οποίο ακούμε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο έφτασε στο νούμερο 24 στα Αμερικάνικα charts και στο νούμερο 5 στα R&B. Όμως στον ίδιο δίσκο το 1965 εμπεριέχεται η πρώτη πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία του, η οποία φτάνει στο νούμερο 3 στα charts στα Αμερικάνικα, το I Got You, αλλιώς I Feel Good, το θυμόμαστε, νομίζω όλοι το ξέρουμε.

Το I Feel Good είναι μια τεράστια επιτυχία, εκτοξεύει το όνομα του James Brown σε όλες τις γωνίες του πλανήτη. Και από εδώ και στο εξής ακολουθεί μια πορεία, βέβαια, η οποία περισσότερο έχει σαν επίκεντρο και σαν στόχο το funk, ένα νέο funk εμπορικό το οποίο δημιουργείται και το χρεώνεται ο James Brown. Έρχεται το 1967 και μια ακόμα τεράστια επιτυχία του James Brown, ο δίσκος Cold Sweat, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

πλέον φαίνεται ξεκάθαρα και αναγνωρίσιμα το νέο αυτό funk ύφος το οποίο φέρνει ο James Brown και το οποίο κάνει μια επανάσταση στην εμπορική μουσική, φέρνει το όνομά του να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του εμπορικού ήχου και τα δύο κομμάτια που ακούσαμε έχουν φτάσει στο νούμερο 1 της λίστας R&B και έρχεται και ένα τρίτο ακριβώς μετά, το κομμάτι I Got The Feeling από τον ομώνυμο δίσκο του 1968. Το ακούμε.

Ο James Brown χαρακτηρίστηκε από πολλούς σαν τον νονό της soul, όπως επίσης χαρακτηρίστηκε και σαν πατέρας της funk. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, από την γέννησή του κιόλας ξεκίνησαν τα παράξενα στη ζωή του, όταν ουσιαστικά γεννήθηκε χωρίς να αναπνέει και το επαναφέρανε φυσώντας τα πνευμόνια. Σίγουρα όλες οι δυσκολίες από την νεανική του παιδική του και νεανική του ηλικία συνετέλεσαν στο να μπορέσει να γίνει αυτό το οποίο έγινε, να αποκτήσει αυτή την προσωπικότητα που τόσο πολύ πέρασε στον κόσμο. Το 1971 έρχεται ένας πολύ σημαντικός δίσκος, ο δίσκος Revolution of the Mind, στον οποίο περιέχονται πολλές επιτυχίες. Μία από αυτές είναι το κομμάτι Superbad, το οποίο ακούμε αμέσως τώρα.

Το Superbad έχει φτάσει στο νούμερο 1 και αυτό στα R&B και νούμερο 15 στα American Charts, και στον ίδιο δίσκο εμπεριέχεται και το πασίγνωστο Soul Power που έχει φτάσει στο νούμερο 3 και νούμερο 29 αντίστοιχα. Το ακούμε και αυτό.

σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η μουσική του James Brown έχει μια πάρα πολύ υψηλή ποιότητα ή ότι έμεινε στην ιστορία για αυτό ακριβώς το λόγο. Όχι, έμεινε στην ιστορία γιατί ήταν κάτι καινούριο, ήταν κάτι πολύ δυναμικό και βεβαίως σε συνδυασμό με την παρουσία του ιδίου που πάνω στη σκηνή ήταν ένα φαινόμενο της εποχής, το οποίο βεβαίως συνδυαζόταν και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία συνέβαιναν εκτός σκηνής. Πάντως αυτό το οποίο σίγουρα συνέβαινε στη σκηνή ήταν μια τεράστια αυστηρότητα απέναντι στους μουσικούς του. Είχε μια στρατιωτική πειθαρχία απέναντι στους μουσικούς του, μέχρι που επέβαλε και χρηματικά πρόστιμα για κάθε νότα που έκαναν λάθος ή αν τα παπούτσια τους δεν ήταν γυαλισμένα.

0: σίγουρα η μεγάλη επιτυχία φούσκωσε πάρα πολύ τα μυαλά του James Brown, ο οποίος είχε αρχίσει και έκανε πράγματα πραγματικά επικίνδυνα και ανεπίτρεπτα. Πολλές φορές είχε έρθει σε σύγκρουση με την αστυνομία. Μία φορά από αυτές προσπάθησε να εμβολήσει αστυνομικό αυτοκίνητο, οδήγησε χωρίς ζάντες για πολλά χιλιόμετρα μέχρι που συνελήφθη. Ο λόγος ποιος, κάποιος χρησιμοποίησε χωρίς την άδειά του την προσωπική του τουαλέτα και εισέβαλε σε ένα γραφείο με μία καραμπίνα. Την καραμπίνα γενικώς τη χρησιμοποιούσε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και βεβαίως κάθε φορά που χρησιμοποιούσε την καραμπίνα είχε τα αναμενόμενα ζητήματα με την αστυνομία. Ακούσαμε μόλις το κομμάτι Make It Funky μέσα από τον ίδιο δίσκο, τον δίσκο Revolution of the Mind του 1971, όπως στον ίδιο δίσκο είναι και το κομμάτι που θα ακούσουμε, το πασίγνωστο Get Up, Get Into It.
1: Everybody over there!
2: Get on up!
1: Everybody right there!
2: Get into it!
1: Everybody right there!
2: Get in.

Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη από το Αμβρακία FM, τη Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. Κάθε εβδομάδα μαζί με μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής των τελευταίων δεκαετιών, σήμερα η εκπομπή εξετάζει την περίπτωση του φαινομένου που λέγεται James Brown. Το 1972 έρχεται ο δίσκος Get on the Good Foot, ένας δίσκος που κι αυτός έχει πολλές επιτυχίες. Ακούμε μία από αυτές, το κομμάτι I Got a Bag of My Own.

Hit me!

πάρα πολλά επικίνδυνα περιστατικά με όπλα. Επίσης είχε και με τις συζύγους του, είχε κάνει 3 γάμους. Ιδίως με την τρίτη από αυτές είχε πάρα πολλά περιστατικά, είχε πάρα πολλές φορές είχε δεχτεί μηνύσεις την ίδια περίοδο που συνέβη και το περιστατικό το οποίο αναφέραμε. Περιστατικά τα οποία δεν ήταν καθόλου ασήμαντα και τα οποία του κοστίσανε κάποια χρόνια στη φυλακή. Και αυτά τα χρόνια βεβαίως ήταν και χρόνια διακοπής από την τεράστια καριέρα την οποία είχε. Μιλάμε τώρα βέβαια λίγο μεταγενέστερα, έχουμε πάει στα τέλη της δεκαετίας του 80 όλα αυτά, όπου πραγματικά είχε ξεφύγει λίγο ο James Brown, ο οποίος σίγουρα δεν ήταν και από τα καλύτερα παιδιά με όλη την παιδική του ηλικία όπως είχε μεγαλώσει κτλ. Οι δίσκοι συνεχίζονται, 2 με 3 κάθε χρόνο, ασταμάτητος ο James Brown. Το 1973 ένας από τους δίσκους αυτούς είναι ο δίσκος The Payback, από τον οποίο ακούμε τώρα το μόνιμο κομμάτι. Ένα κομμάτι που επίσης έφτασε στο νούμερο 1 των R&B Charts.

0: Let me hit him! Hit him, Fred! Hit him!
1: Βεβαίως, εκτός από αυτά τα άσχημα περιστατικά στην ζωή του James Brown, που βεβαίως είναι πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, υπάρχουν και κάποια θετικά περιστατικά και ιδίως τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Το 1968, τη νύχτα της δολοφονίας του Martin Luther King, όπου ξέσπασαν βία επεισόδια σε όλες τις αμερικάνικες πόλεις, στη Βοστόνη, που εκείνη τη μέρα είχε συναυλία ο James Brown, κατάφερε από τη σκηνή, μιλώντας στο πλήθος, να το συγκρατήσει, και στη Βοστόνη ειδικά δεν υπήρξαν επεισόδια.

όλη αυτή η τεράστια επιτυχία των δύο δεκαετιών του 60 και του 70 απέφεραν τεράστια οικονομικά ωφέλη βεβαίως στον James Brown, αλλά παράλληλα και τεράστιες οφειλές στην εφορία. Αυτό και προφανώς επειδή ο James Brown δεν ήταν και από τους ανθρώπους που μπορούσε να έχει πολύ καλή διαχείριση των χρημάτων του, έφτασε σε σημείο να του κατασχεθούν περιουσιακά στοιχεία, γιατί πραγματικά οι φόροι ή απλήρωτοι που χρωστούσε ήταν πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, δεκάδων. Παραδειγματικά θα πω για τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς που του ανήκαν, όπως και ένα ιδιωτικό jet, και πολλά κινητά του κατασχέθηκαν εκείνη την περίοδο εξαιτίας των χρεών του. Αυτό οδήγησε τον James Brown στις αρχές της δεκαετίας του 80 να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις live εμφανίσεις του, όπου μπορούσε να πληρώνεται με μετρητά άμεσα και όχι να επενδύει χρόνο και χρήμα για στουδιακές δουλειές. Έτσι λοιπόν παρατηρεί το φαινόμενο στις αρχές της δεκαετίας του 80 να αραιώνουν οι δίσκοι του, και ενώ είχε 2 με 3 δίσκους κάθε χρόνο από το 80 και μετά και για όλη τη δεκαετία έχει μόνο 4 δίσκους.

Το κομμάτι το οποίο μόλις ακούσαμε είναι το κομμάτι Reality από τον ομώνυμο δίσκο του 1974. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τα προβλήματα που είχε με τα χρέη του στην εφορία προκύπτει εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 και η επέλαση της disco, κάτι το οποίο κάνει μια νέα μόδα η οποία αφήνει λίγο πίσω το James Brown και το funk style το οποίο είχε εισαγάγει. Βεβαίως εδώ που τα λέμε ήταν αρκετά μονότονο και χρειαζόταν κάποια αλλαγή. Επιχειρεί λοιπόν μια αλλαγή ο James Brown και κάνει το 1979 έναν disco ο οποίος θεωρείται disco, λέγεται The Original Disco Man. Δεν είχε συνέχεια αυτή του η απόπειρα, γιατί από αυτό το δίσκο οι φανατικοί του οπαδοί θεώρησαν πως ξεπουλήθηκε, δεν τους άρεσε, δεν είχε επιτυχία βεβαίως, και έτσι λοιπόν το εγχείρημα σταμάτησε εκεί. Ας ακούσουμε από τον δίσκο αυτόν του 1979 ένα δείγμα.

Με όλα αυτά τα προβλήματα, δυστυχώς ο James Brown έπεσε τότε και στα ναρκωτικά και συγκεκριμένα στο ναρκωτικό με το όνομα PCP, ένα ναρκωτικό το οποίο ενέτεινε τις εκρήξεις θυμού, τα ψυχοσικά του επεισόδια και μια παράνοια θα λέγαμε, η οποία οδήγησε, ήδη είχε ξεκινήσει να είναι οξύθυμος και επιθετικός, οδήγησε αργότερα και στα πολύ πιο έντονα επεισόδια, τα οποία τον οδήγησαν και στη φυλακή, όπως θα δούμε. Στην προσπάθειά του όμως να κάνει κάτι καινούριο, έκανε και κάτι ενδιαφέρον, μπήκε σε συνεργασία με τους Blues Brothers και έπαιξε έναν ρόλο του ιερέα σε μια ταινία του 1980, η οποία έγινε πολύ γνωστή. Ήταν μια δύσκολη πενταετία για τον James Brown, που όμως επιτέλους το 1985 φέρνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την επιτυχία Living in America, ένα κομμάτι το οποίο ακούστηκε στην ταινία Rocky 4, που τότε ήταν ίσως η top ταινία στη δημοτικότητα των Αμερικάνων. Και από αυτό το κομμάτι, το Living in America, πήρε και ένα από τα 3 βραβεία Grammy. Να το θυμηθούμε.

Το 1988 γίνεται αυτή η περιβόητη καταδίωξη που ανέφερα νωρίτερα, όπου ουσιαστικά στερεί την ελευθερία από τον James Brown, δέχεται ποινή 6 ετών, εκτείει τα 3. Όμως 3 χρόνια εκτός μουσικής βιομηχανίας τον έχουν αφήσει πάρα πολύ πίσω, τότε πολλά καινούργια πράγματα είχαν προκύψει. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν βγήκε από τη φυλακή, αυτό το οποίο έκανε ο ίδιος ήταν να δώσει πάλι βαρύτητα στα live για να δείξει ότι είναι ενεργός, παρά στο να κάτσει να φτιάξει κάποιους καινούριους δίσκους. Παράλληλα όμως, και αυτό είναι που τον σώζει από την άλλη πλευρά, είναι ότι ήδη με το πέρασμα των ετών ο James Brown έχει γίνει vintage, έχει αποκτήσει μια συλλεκτική αξία όλο το έργο του, οπότε η εταιρεία που είχε τα δικαιώματά του προτιμάει να βγάζει τους παλιούς δίσκους σε συλλογές παρά να βγάλει καινούριους δίσκους, κάτι το οποίο ήταν πολύ πιο προσοδοφόρο για αυτούς. Έτσι λοιπόν ο James Brown αφενός μεν έχει μια εκ νέου δημοτικότητα και μια εισρωή χρημάτων, απ' την άλλη όμως είναι ανενεργός, δεν παράγει νέους δίσκους. Από την αρχή της δεκαετίας του 90 μέχρι το 1998 έχει ουσιαστικά 2 μόνο δίσκους. Όμως το 1998 ξαναβγαίνει στο προσκήνιο δυναμικά, ενεργά, με έναν δίσκο, τον δίσκο I'm Back. In 1965 and now this is the sound.

ο James Brown μπαίνει πλέον στην τελευταία φάση της καριέρας του και της ζωής του από τον δίσκο αυτόν και μετά. Η τελευταία φάση της ζωής του, το 2006, απεβίωσε με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ουσιαστικά είναι ανενεργή σχετικά, όμως είναι ένας ζωντανός θρύλος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον τιμάται από παντού, αναγνωρίζεται θεσμικά όλη του η καλλιτεχνική πορεία, έχει μεγάλες διακρίσεις, καταξιώνεται, παίρνει τιμητικά βραβεία όπως το Kennedy Center Honors το 2003, πήρε επίσημη χάρη για όλα τα εγκλήματα τα οποία είχε καταδίκες στο παρελθόν κτλ. Παράλληλα κάνει τον τέταρτο γάμο του με μια πολύ νεαρή τραγουδίστρια, η οποία όμως τελικώς ήταν παντρεμένη χωρίς αυτός το ξέρει, άρα ο γάμος κηρύχθηκε άκυρος. Παράξενα πράγματα σε όλη τη ζωή του James Brown από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετώπισε ήταν καρκίνος ουσιαστικά και διαβήτης. Αγνόησε τους γιατρούς, ήταν συνεχώς σε κίνηση. Ακόμα και τα τελευταία χρόνια της ζωής του έκανε συναυλίες. Ουσιαστικά η δισκογραφία του έχει ακόμα δύο επίσημους δίσκους. Ο δίσκος The Merry Christmas, Χριστουγεννιάτικος δίσκος από το 1999 και ο δίσκος The Next Step από το 2002.

0: Η περιπετειώδης ζωή του James Brown δεν μπορούσε να μην έχει ένα περιπετειώδες τέλος. Μετά την τελευταία αυτή περίοδο όπου τιμήθηκε ως ένας ζωντανός θρύλος και πραγματικά προέκυψαν πάρα πολλά έσοδα, δημιουργήθηκε ξανά μια μεγάλη περιουσία. Ο τρόπος που πεθαίνει ο James Brown είναι πραγματικά μυστήριος, διότι ενώ πηγαίνει στο νοσοκομείο για μια πνευμονία ουσιαστικά και είναι έτοιμος να βγει και να πάρει εξιτήριο, ξαφνικά πεθαίνει. Βρίσκονται κάποια απομεινάρια από ουσίες στο θάλαμό του. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στη γυναίκα του. Φαίνεται σαν να ήταν δύο δολοφονίες με σκοπό την υφαρπαγή της περιουσίας του. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα κλειστό. Η αστυνομία δεν είχε ανοίξει το φάκελο, άγνωστο και αυτό γιατί. Πάντως οι ενδείξεις είναι πραγματικά μυστήριες και δείχνουν ότι κάτι έχει συμβεί. Ο James Brown μας αφήνει οριστικά το 2006, αρκετά νέος θα έλεγα, σε ηλικία 73 ετών, με μια όμως πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, με μια πολύ μεγάλη ιστορία, τουλάχιστον στα πλαίσια της σύγχρονης εμπορικής μουσικής. Κάπου εδώ τελειώνει και η εκπομπή μας. Ήταν η εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη από το Αμβρακέ FM. Το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, γεια σας.
1: You know, sometimes we make mistakes. We're not strong enough to accept that mistake. I want to start here for myself and for the fellows who don't know how to say it.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιου και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Βασίλη μου,
8: Θέλει
7: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα.
1: Η νύχτα.
0: Σκέπασε την πόλη και τα αστέρια της μουσικής.
1: Είναι όλα εδώ. Όλα εδώ.
2: My dad is a very sensitive subject.

0: rest of your life.
1: Αμπρακία FM.
2: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Πόγαμα και θέρμη. Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα, σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Κι η ματιά της σαν ηλιοακτίδα, ήταν φλόγα ματιά θέρμη. Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα,

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Thank you.

0: Sit.
1: Sit. Sit. Sit.
0: Sit.
1: Sit.

Richard.

0: για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.